0: τον πάγου τους όλοι.
1: Γεια σου, να σε ενσύσεις και σαν φοβιάδες.
2: Εμένα κόβαμε δε στον Ολίβα.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.